0: Τους κομπλέντσο και ρεκούτα χνόγανιν βερδαδέρο λιούλια ζούνα πόνε και οι πρεσιδέντε γασταβάμς διαπλωμαντάμς παρλασούμα νης παχίναν είναι οι κυκλιάνταχ σουαζούνα κυκλιάνταχ πάει μάνα εμνηματάπης χοντάντσο λιούλια ζούνα μάνα πόνε κουσάτσουκάς μάνα χοντάντσο μα επίτσι νογάει γονίκου de acuerdo a nuestro sistema amalulla amakhella amasua paitaj suazuna paitaj lulyazuna y kikillantaj khellazuna pacha mana ni matapis suanchu collasuyo entero bolivia paja y chairaiku mana bolestu casan ay marita chay presidente bolivia manta
1: Y la hermana Milva Claudia Benavides lo define así a Rodrigo Paz. Escuchamos.